0: Και καουανά. Αυτή τη στιγμή ωραίο καϊκό να είτε καθόλου.
1: Ωραία, τότε λίγο κουτί κουμπί.
0: Πεχεαρά. Εμουτζουαϊτε αγώ.
1: Με ρεκούρ. Θα πάει, κάμα ούτε μαϊ.
2: Ήρω μόχο το. Κάρα κοτή ήρω μόνο.
3: Ανέχτε τα ιβουέτα, αγουχάγα ένα και φαρπάνια.